0: αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
1: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξύξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
2: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
1: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
2: Άντε πες!
1: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
2: Τότε θα ξαναπάω.
1: Supermarket Kansas.
2: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
0: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
6: Michael,

0: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε. Μόνο εσύ,
1: μόνο εσύ. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στο χώρο έναντι του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Μέγας χορηγός Regio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
2: 50 χρόνια παράδοση. 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Συντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Σαμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.
1: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Κοίμηση Σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, Κοίμηση Σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931-501-999 και 6985-127-747. Η καρδιά του πόντου χτυπά εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια. Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
3: Σκέφτεστε ανακαίνιση. Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
4: Τώρα, φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
3: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
4: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323-111-410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Είσαι η παλιά μου αγάπη. Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
11: Γιατί, πού τραγουδάει?
10: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
10: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
11: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
10: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
11: Κρατήσεις 23-253-00408
10: και 69-44-62-13-68.
11: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
12: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων, με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω, με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Χώρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
13: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Βασοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί!
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-213-68. Ο Σώτης Βολάνης 7 Αυγούστου στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
7: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
7: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα.
6: Μοναδικά.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
9: 355 54.
1: Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακόφιτο Σερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο παιδικό θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σλιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
2: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Iguana. Κοιλάδα σιδηροκάστρου στο σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-953-494.
3: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Σιντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του Πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μπερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.
1: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντίων Τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
3: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσεις και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία μας.
6: Υγεία μας.
7: Υγεία μας.
4: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
11: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τράτο, βάλε μια απ' όλα.
6: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
7: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
6: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε...
7: Σιδηρόκαστρο,
6: Χαροπό,
7: Θερμοπηγή,
6: Στριμονοχώρη,
7: Ετρίτσι,
6: Βυρώνια,
7: Ομαλό,
6: Θρακικό,
7: Ακριτοχώρη,
6: Μανδράκι,
7: Νεοχώρη,
6: Λιβαδιά,
7: Κερκίνη,
6: Άνω και Κάτω Πορόγια,
7: Μεγαλοχώρη,
6: Γόνιμο,
7: Χρυσοχώραφα,
6: Δασοχώρη,
7: Ηράκλεια,
6: Κίμηση και Ποντισμένο.
7: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
6: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και μία εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
7: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
6: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: πίστεψέ με. Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Μόνο εσύ, μόνο εσύ. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στο χώρο έναντι του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Μέγας χορηγός Regio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
1: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα, θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
0: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931-501-999 και 6985-127-747. Η καρδιά του πόντου χτυπά εδώ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας, μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες, μόνο 1,25. Και Ξύξο, τούτη φρούτη, μόνο 50 λεπτά.
2: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
1: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο, μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
2: Άντε πες!
1: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
2: Τότε θα ξαναπάω.
1: Supermarket Kansas.
2: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
6: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα,
5: μοναδικά,
6: με πολυετή εμπειρία.
7: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων, με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Α θα βρείτε όλα τα παραπάνω, με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Α στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Α. Α σε όλα τους.
8: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
9: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
8: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
9: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
10: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
11: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
10: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
11: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
12: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
13: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειες Ερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
12: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
13: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
12: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
13: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
12: AutoCars Κουρτέσης.
13: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
12: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
13: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
14: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Iguana. Κοιλάδα σιδηροκάστρου στο σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-953-494.
1: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων Τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόβουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
2: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Συντικής, η Κομινή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μπερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.
0: Το καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακόφιτο Σερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μία μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Συντικής. Να είστε όλοι εκεί.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
4: 355-54.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
5: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
8: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
9: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ The Moro. The Moro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ The Moro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
1: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-010-864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: προτού με διώξεις, γιατί διαλέγω από τον εξευτελισμό το χωρισμό.
1: Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
0: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
0: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
2: Πόσο μου λείπει.
3: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-21368. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Μόνο εσύ, μόνο εσύ.
7: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στο χώρο έναντι του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Μέγας χορηγός Regio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
8: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
8: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
9: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
8: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
8: Autocars Κουρτέσης.
9: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
8: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
9: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
10: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσεις και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23 250 61 260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
4: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
0: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε...
4: Σιδηρόκαστρο,
0: Χαροπό,
4: Θερμοπηγή,
0: Στριμονοχώρη,
4: Πετρίτσι,
0: Βυρώνια,
4: Ομαλό,
0: Θρακικό,
4: Ακριτοχώρη,
0: Μανδράκι,
4: Νεοχώρη,
0: Λιβαδιά,
4: Κερκίνη,
0: Άνω και Κάτω Πορόγια,
4: Μεγαλοχώρη,
0: Γόνιμο,
4: Χρυσοχώραφα,
0: Δασοχώρη,
4: Ηράκλεια,
0: Κίμηση και Ποντισμένο.
4: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
0: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και 1 εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
4: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
0: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
5: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας Γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στο χώρο έναντι του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Μέγας χορηγός Regio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
1: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
2: Το καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακόφυτο Σερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλι και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: παράδοση. 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Σιντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλαίο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του Πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Σαμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Ματζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.
1: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Προσπαθώ να σε ξεχάσω, μα δεν γίνεται. Όσο κι αν περνάει ο χρόνος, πόνος γίνεται. Αχ, της μοναξιάς ο φόβος, κόμπος γίνεται.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.